Kanchis chikan chikan tokona watakunamanta yachaspa katishun panorama biblica manta. Dios kishkachishka adanta rurashka punjamanta samo punjapi musu hawapacha musu kaipacha ruraringa kamaka kanchis chikan chikan tokona watakona kaskatami wizan. Kai chikan chikan tokona watakona ka mana tukui chaisinazate tokona tacho wizan. Chay kanchi chikan chikan tokona watakona pika, Dioska kay pachapi kawsajunawan ima shinalla rurashkatami rikunchi. Tukuy tokushka watakunatami shuk alli runawan mana kashpaka, shuk alli familiawan kallarishka. Dioska mayjanmanpish allita rurana yuyaytami kushka. Chay yuyay wanka Diosata kasunata, mana kashpaka diablota katinata, agzachungmi chasna kushka. Dioska pai nishkakunata paktachichungmi piman kaspapi shok mandashkata kukashka. Chaitaka Dios kishkachishkata yachakushpallami yachanchik. Shinallatak shok chikanchishka watakuna tokorikpi runaka pandarishka Dioska llakichishkatami rikunchik. Kay kanchi chikanchikan tukuna watakunaka ñami pichkaka paktashka. Ñukanchika kunanka shuk chikanchishka watakunapimi kawsakunchik. Chay chikanchishka watakunaka Diosta yuyarishpalla kishpichina nishkami. Chay tukuna watakunaka tukurikpika waranga wata nishkami kanga ninmi Diospak shimipika. Chayka waranga watakunami kanga. Kunanka rikushpa katishun punta chikanchishka watakuna runa ima hucha izeg nishka watakunami kaska. Chaitaka inocencia ninchigmi. Kay punta chikanchishka watakuna ka adanta Dios ruskamanta, adan ibata iden huertamanta yuxichispa kachaskami kaska. Génesis 2:7 pika Dios ka aspa polumanta runata ruskata y causa galmata churaskatami rikunchik. Dioska adantaka hucha izektami ruraska. Paika ima ajita kaskata, mana aji kaskata, mana yachaskatsu. Paitaka iden huertapimi, paipa warmi, ibandek churaska. Chay huertapi Dioska ajita, mana ajita, yachak yora mantaka, ama mikungi nispami mandaska. Chasna mandas pipis runaka, paipa kikin monaiwangmi, chay yora manta mikuska. Chasna mikuspaka Dios mandaskata mana kasuspami yaki tukuska. Chaymantami Dioska idinmantaka yuksichishpa kachaska. Chasnami chay punta chikanchishka watakunaka tukuriska. Chayta yachangapaka kay virtukunata rikushun. Runaka ima shina kaskata Génesis 1:26 pika Dioska Diosman runaka rikcha kaskatami rikunchik. Runa mandaskatami chariska. Y Génesis 2:16-17 kama rikupika runaka mandaskata charishka ama mikungi nishpami Dioska mandaska. Runaka yaki tukushka y Dios mandaskata mana kasushka mantami runaka yaki tukushka. Génesis 3 capítulo 3 versículo 6 ta rikushpa mi yachanchi. Runaka Dios kishkachish Dios chikanchishka y runaka Diosta yakichishka. Génesis capítulo 3 versículo 24 tarikupika y runaka yaki tukushkami. Hochamantaka ima tukushkata rikushun. Génesis capítulo 3 versículo 14-19 y Dios kipata kishkachishka. Romanos capítulo 5:12-18-19 tarikupipish chasna yatagmi runaka yaki tukushkata rikunchik. Chasnami chay inocencia watakunapika Dioska yaki tukushka runaka taka Dioska yakichishkami. Ikipa pakchikanchishka watakunata rikushpa katipasun. Sokpak kipa chikanchishka watakunaka yoyarispa agzana watakuna nisha nishkami.
y castellano shimipi ricopica conciencia nishanimi. Hatun Dios kamana kasuspa Adam Eva yaki tokuspaka tokui konamangmi ajita mana ajita yachana yuyaita kuska. Chaimantami tokui konajata kiki yuyaiwan ajita kaspa mana ajita kaspapis agzana yuyaita kuska. Chay yuyarispa agzana anishka watakunaka pika pimandakpis imamandaskapis mana tieskacho. Chay mantame paikunazata yuyarispa ajita kaspa mana ajita kaspapis agzana kaska. Chay yuyarispa agzana watakunaka Adan ibata wirtamanta zuksichishkamantaka yako huizuangmi tokuriska. Chasnami yuyarispa agzana watakunapis diosta mana kasuspa runaka yaki tokuska. Diospis yakichishka yako huizuangmi kai aspa kai mundo entero tatokochiska. Rikusun Dios paksimita runaka imashina kaska. Génesis capítulo 3 versículo 22 ta rikunchi runa imashina kaskata. Runaka imata rurana kaskata rikunchi Génesis capítulo 4 versículo 7 pi. Runaka yaki tokoska Génesis 6 capítulo 6 versículo 5 y 11 y 12 tami rikunchi. Runata Dios yakichishka hatun yaku diluvio yaku huizuangmi runataka dioska tokui tokochishka. Chasnami chay watakunapish tokurishka. Kunanka rikuspa katishun ishkipa kipa chikanchishka watakunapika runa kay pachapi mandanata watakunami kaska. Chaikan gobierno humano nishaninmi. Yaku huizun hatun yakimantaka dioska shuk familiatami kishpichishka. Chaikunaka Noé paipa familiandeimi kaska. Yaku chakishka ka kipaka kay pachapi imaya tiyakunataka paikunatami mandachun nishka. Génesis capítulo 9 versículo 1 4 kamami chaitaka rikunchik. Chasnami Noépis paipu wawakunapis Dios mandaskata kasuna kaskakuna. Sina kaspapis tuku hintikunaka kutinmi Diosmanta karoyaska. Chaimantami sinar llaktapika Diosmanta karoyasun nishpa Dios ama mandachun nishpa shuk hatun pirkata sayachishkakuna. Chay pirkataka kipataka Babel sotitami sotichishkakuna. Chay mantami Dioska chay chikanchishka watakunatapis paikunapak rimayta chikanchikanta ruraspa tukuchishka. Runaka imashina kaskata rikunchik Génesis capítulo 7 versículo 1 ta rikushpami yachanchik. Runa mandaskata charishka Génesis capítulo 9 versículo 1 manta 7 kama mi rikunchik runa kunataka kutente hatuyaichik mirarichik aspata hondaichik nishkami. Runaka yaki tukushka chasna mandaskata charishpapis runaka kutinmi yaki tukushkakuna. Dios yakichishka ika paikunapak rimayta paikunapak kazuta kambikpimi paikunaka chaymantaka tukuy karu karuta rishkakuna. Chasnami chay watakunapipis tukurishka. Y kimsapo kipa chikanchishka watakunaka Dios kusanishka watakunami kaska. Chaitaka promesa ningmi. Y chaymantami Dios pakshimi kasna ning. Babel soti hatun pirkata rurakukpi chikanchikan rimayta ruraskata. Chaita riku puramanta abrantami Dioska kayaska. Paiwanmi Dioska shuk ruranata rurasun ninakuska. Abrahamanka paipa wawakunaman kusanishka maykunataka Abraham manapis imata rurakpi Dios kuyashkallamantami kusanishka. Chay kusanishka kunamantaka maykunataka ñami kuska. Génesis capítulo 17 versículo 8 ta rikushpa chayta yachanchik. Maykunataka manara kuskachu. Kote maihin kunataka Israel kona Diosta aji katikpi.
Άζη καθόκπη κόσα νησκάμι. Τσάσνα κόσα νικοπίπης Ισραήλ κονάκα μάνα καθώς κακονάτσο. Ας τσάσνάμι αστάωμι ζαϊ τα ρουρασκακόνα. Τσάσνάμι Ισραήλ κονάκα το κουίπι πανταρισκακόνα. Τσάιμαντάμι Αιγύπτο ζαχτάπι Αιγύπτο κοναπάχτα ηματάπης ρουράσπα καουθάτσον κόσπα διόθκα ζακιτσίσκα. 430 βατακονατάμι Αιγύπτο ζαχταπίκα καουθάσκακόνα. Γένεσες λιβρόκα καζαρίπικα ημάπης μάνα τη εγμάντα διόθ χαουαπατσάτα καϊπατσάτα καζαρίσκα θόμαξιμι κοναβάνμι καζάριν. Το κορινατάκα Ισραήλ κονάτα, ατσκάτα ζακιτσίσκα, πάει Αιγύπτο κονάπα, πάει κονάπαχτα, ζωζατσούμπης, ζωζάσπα καουθατσούμπης, τσάιπι, ζακίτα, απατσούμπης, κοσκάμι. Ζώνα ημάσι να κασκάτα ρικούντσι, Γένεσης καπίτολο 12, βέρθο ονομάντα τρισκάμαμε ρικούντσι, η καπίτολο 13, βερθίκολο 14, η 17 κάμα. Capítulo 15, verso 5, tapis, riconche, runaka, mandaskata, chariska, ichai ponzakunapi, runaka, so mandaskatami, chariska. Génesis, capítulo 26, versículo 12, 30, riconche, y runakunaka, yaki tukuska. Génesis, capítulo 47, versículo 1, tarikuspa, a yachai tokunche. Runataka, Dios, yaki chiskami. Éxodo capítulo 1 y versículo 14 chaita y ricuspami y achanchi. Choscopa kipa chikanchiska watakonaka mandaska konata kazona watakona niskami kaska y chaitaka lai watakona ninchigmi. Zakita kausako Israel konataka mana koyaspa kakpipis dioska koyaska mantami Ζάκι τσικοκουνα πάγμα κοιμάντα και σπιτσίσκα. Πάει κονάτακα Αιγύπτο ζακταμάντα, ποσάσπα, θενάρ, ορκοπίμι, διόθκα, μάντασκα κονάτα, κούσκα. Τσάσνα κοχπικά, μάντα χάτων διόθ, η μαζάτα, νισκάτα, το κουίτα, ζωρατσόμι, νισκά. Η μάντασκάτακα, τσαρίσκα κόνα. Έξοδο καπίτολο 19, βερθίκολο 8, α ρικούντσι. Διόσκα μάντασκα κονάτα Ισραήλ κονάμαν κοσκάμι. Τσάσνα καχπίπης Ισραήλ κονάκα σιτάσκα πάμπα πάμπαπι κασπάπης κόσα νίσκα ασπάμαν τσαϊασπάπης παϊ κονάτα διός μάντασκα κονατάκα μάνα κάθος κακοναζατάμι ρικόντσι. Κύπακα παϊ κονάκα ζάτεγ μάντασκα κονάτα χάτων μάντα κονάτα τσόρασπάπης Ατσκα βατακονάτα μάνα καθος κακονάτσο. Χάτον διόσκα παί ήμα νισκάτα ουίζε κονατάπης κατσαχπίκα παί κόνακα μανάτα ουιαχπίκα χάτον τάμι ζακιτσίσκα. Ποντάκα τσαουπιάζει Ισραήλ κονατάμι σούκτα ζάχτα μάντα κονά πρίστο απάχπι κάρο ζάχτα κονάπι καουθα γρίσκα κόνα. Τσαϊκύπακα θα κηρύχ κονατάπης Συναζατάγμε σόκτα ζάχτα μαντακόνα πρέθω απάχπη ρισκακόνα. Τσάιμαντάμι κόναν πονζακονάκα Ισραήλ κόνακα τόκοι καϊ πατσάπι καγ ζάχτα κονάπι καουθακόνα συνακαχπίπης άτσκα βατακόνα κύπακα έδρα σώτε ζώνα νεμία σώτε ζώνα καουθή πονζακονάπι άσα Ισραήλ κονοζάμι παϊ κονάπα κίκιν ζαχτάμαν τεγρασκακόνα. Παϊκόνα ποράπη, κυσπίτσι Χριστότα, βατσαρίσκα. Πάιπης, μάντασκα κονάτα, καθόνα βατακοναπίμι, καουθάσκα. Γαλάτας, καπίτολο 4, βερσίκολο 4, τα ρικόντσι. Ισραήλ κονάπης, μάνα Ισραήλ κονάπης, τάντανα κόσκα κονάπης, απόντσι Χεσουστάμι, βανιότσουν, τσακατάσπα, τσακατάσουν νίσπα, Γιοιαρίνα κόσπα, τσακατάσκα κόνα, Ιωαννιωτσίσκα κόνα. Ρώνακα ημασίνα κασκάτα ρικόντσι, έξοδο καπίτολο 19, βερθίκολο, ότσο κάμα ρικοσπάμι, ρώνακα ημαλάια κασκάτα ρικόντσι. Ρώνακονακα μάντασκα κονάτα τσαρισπάπης, έξοδο καπίτολο
19 versículo 4 uchukama rikukpika mana kazushka kunachu. Runakunaka llaki tukushka. Segunda de Reyes y Primero de Reyes y capítulo 17 versículo 7 17. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 1 unsikama rikushpa mi chaikunata ya chakunchi. Hatun Dioska llakichishkami. Chasna mandashkunata charikpi charishpapish paikuna mana kadushkamantami hatun Dioska illakichishka. Israel kunapish tandanakushka pa apunchik Jesucristotami wañuchishun chakatashun nishpa yuyarinakushpa chakatashpa wañuchishka kuna. Kunanka rikushpa katishun pichkapa kipa chikanchishka watakuna kuyashpalla Dios kishpichina nishka watakunata rikushpa katishun. Chaitaka gracias ninchigmi. Apunche Jesucristo cruzpi huanyushpami nyukonchiktaka kuyashpalla kishpichina watakunata rurashka. Chasna kuyashpalla kishpichina ima allita mana rurakpipish apunche Jesucristota krishpalla kishpirina watakunami ninmi. Kunan punllakunaka mandashkakunata mana paktachikpipish hatun Dios kishpichinapak apunche Jesucristota kirikpika kishpirinallata ña rurashkami. Chasna wiñayta kishpirinaka kishpirinata Taita Dios rurashka. Taita Dioska kuyashpalla kishpichinata rurashkataka alli nishpa Jesucristota krishpallami Israel kashpapis mana Israel kuna kashpapis kishpirinataka charinchik. Krishka llamanta wiñi kawsayta y kishpirinataka

0: καουθετάτης αριτσίσου. Γουίζα τα μράζα διφταμανιά σου νησπαμή. Σωμάχτα καγιάνια κουνά ψικάνταρκα. Μα τι όλοι Ευρώπη είναι σκασίνακα. Το κουιζάκι κουνά μη γοιαρίμωκο. Προβλέμα φουτία μουσκα. Άσκα το κουλάια, ζακίζα, το κουίμα τα τσαρισπάπης, να κουσικού είπω, μα να κοντενταρίπα, ο ακανάγικη προβλέμος νησά μουσκα. Είμαι μαντάσιν εν τσιτσάρι. Κάμπα βοητούπης, να κάν τα χουιάσα μουσκα. Κάμπα κουθητούπης, να χουιάσα νήκαν εισπα, ζακίζα τσάμα επί πολίκον και κανένα νέα καντόρι. Μα είτε τι κοντενταρί το κούσιν εν τσιτσάρι. Σίτα σπάμι, κοντενταρί σε λουιάσπα. Θα κεγι σπάμι, κοντενταρί σε λουιάνγκ. Κάμπα αμυγόν τα ντάζα τα να ακουσπάμι, κοντενταρί σε λουιάνγκ. Κόνα και κάνω το πρωί εργανσί. Γιουλιαϊ τάπης, καουθαϊ τάπης, σόγκου τάπης, πουρι τάπης, το κουίζα τα ντάζα, καϊ σου ξέν σου για τα τσίνα κούσπα, για τσίνα κούσπα, το κουίζα τα ντάζα, σου για κούσουν τσάπα κούσουμι. Σε με τα μικούνα και οραστήκα. Κάμπα γλαδιτόμα, κάμπα κουτσιτόμα, αν και κάμπα να ουλιά σε νίγκη, πυρο κάμπα μου κότσο για μόνη. Για δύο σπακουλέι για μαντά. Γιουλιαϊ τάπης, καουθαϊ τάπης, το κουίζα τα ντάζα, αζετζήσουμισπα. Άζι το κουθόν τσινείς, κόνε και πόντα πήκα, είμαι μαντά τα μάνα, κοντάιν του καουθάν μάνα η ουλιάνση. Καμιά νια ζαπίτα, καντορί ζαπίτα μη, προβλέμα στείας. Σιέμπρε, για δύο σπαξίμι πήκα ζικούν τσιμι, καρύπης, τα ντάζα κρίστου καουθού σκασίνα καουθάτσου. Ο αρνίπης, αλλιούδα η δόνια κάτσου. Καμιά νια κουνάν καϊ πόντα πήκα, αλλιούδα η δόνια καϊ το κουσκανίτσου. Κόνε και ώρα πήκα καμπα μια πόντα μουντζι. Η μαμά μου τα ζακίζε καούθα είτε καούθαν και δυσπά. Μου κάνεις κρικουνά από μάντα σκαπίκα για δύο σποσίνη πίζει κοφτήκα. Τι ανακουνκουλιά να ζακίνε πάρλα να κούνια. Σώμα καούθα. Τι ροκούνα και ουράστηκα η μαμά μου το πει αρέντσι. Καλήγγι, ο άλλοι να μακαδούγκα κούθα μανακαδούγκα. Ο ακούνα ψια μανακαδούγκα. Σακι μίμι, σίτα μίμι. Είναι αυτό το κόσμο η ανήμι νησπά. Ζακίλα ο ακάγγι. Κάνεις αταγμάρι, μάνα πάρλα το κοσκάγγι. Κάνεις αταγμάρι, μάνα y adiós tamañas cangue. Sai mantami siempre, y adiós paximita recunis problemas tías. Compensión y escamantami, camba guarmisita ta cuyangue ni spay adiós cofpipis. Macas canguiza, haitas canguiza. Cuya verdadero campi que anapa gandica, cuya pasajero, cuya inmune y samanta, camba ay chaminis tisca samanta. Y adiós paximi pis recunisigni, primera los Corintios capítulo 7 verso 3 pica, el marido que compla con la mujer. Κούθακα, κάμπα κουαρμί τάπισπακα, καζαράσπακα, καζαράσκα ουρασμάντα, κάμπα κουαρμί μαν κουμπλίνγκι πάχτα τσίνγκι. Κάμπα κουαρμί μουνασκάτα, μανιασκάτα κούγκι. Κάμπα γαϊτσάκα νιαμάνα, κάμπα ξατάκτσο, ασταουάμπης, κάμπα κουαρμί πάλμι. Σύναρα τα κουαρμί μάμπης, ρίμας πανίν. Πριμήρα τους Κορίντιους λαπίτα, σιέτε τρίσπε. El marido compla con la mujer, ni. Y si en la primera Corintios 7 y 4 pica, la mujer no tiene potestad sobre el propio cuerpo, sino el marido. Tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y a Dios por si me piden, cúzapis, pastachina paipa guarnimo. Cúzapis, cumplina, cuna, enchigarina, camba, ay, chatayuya y tatouzota. Dios camunami, sarumu, amranda, soloza, zapanza caspica, camba causeita, Dios mañarca. Kunan punzaca, can casado caspicazada caspica, cosapis mañan, guarni camba cuerpota. Dios pis mañan, camba alma ta cuerpota yoyaita. Cosatapis, guarni mañan, coyaita, aicha ta cuerpota. Y Dios pis mañan, coyaita, aicha ta cuerpota. Isquimanta mañan. Iski mañan, cuyaita congi, aichata congi. Dios por si me pide conche, cumplir, cumplimiento tianacan, cumplinacan, pasta chinacan, con apunzaca, asca con una niño, cabalni, na taza na tiachan, na planta na tiachan, na llano na tiachan, escapunzaca masirin, na cuidan, se manda chita con ini. Zuza runa, zuza warmi, na saicho. Comprisión y escamanta, camba aicha ministis pipis, nani tocos canguiwar mi cosa que ahora mi ministini, saita mi munani mananingi. Sino camba guarmita mañana por randica, socti guarmita, sin vergüenzería tocos pa, mañana murin, socti guarmipu aichata, socti guarmimu insigarina murin, saika falta de comprensión, falta de entendimiento. Καδούνα είδε σκαμάντα. Κούια η μάνα τι σκαμάντα. Κούια νύμη νύσπα, κούια νύμη πυρο. Πακάζαλα. Τούταζα. Λουσταουάνι τη σπάζα. Κατά ο κούζα πικούια η τία. Μια κάντα μάνκα. Σιπαράδο καρυπή. Βάρμη πει. Πού στο ψιπαράδο. Κάμπο πικά σπαπή. Βάρμη και σου ξαγράπη. Κούθα ξούχτη ξαγράπη. Σιχίλατα. Νυσίδα θεία ξαπή. Βάρμη τε κουιάκουν. Κούθα τε κουιάκουν. Πούντζακα, καβαλάδο ζήζει κύριε κουνάτι τσάγιεν, τούτα πακάζα κατά οκουπίκα, τσάι ζαπί τη μούτσα να μου κοτσουιακούν. Τσάι κα φάλτα δι κομπρισιούν, φάλτα δι ρισπέτο, φάλτα δι κάδου νάκου ημάνα τι εσκαμάντα, κουια νάκου ημάνα δι οθμάντα τι εσκαμάντα, αιουδα νάκου ημάνα τι εσκαμάντα, ισκυμάντα. Τσάι μαντάκα, καβαλάδο ζήζει κύριε τσάγιεν, ή τσάι λαπί τη μούτσα κουν. Τσάι κα, solamente κουι πορ εντερές. Κάμπα γάιτσα μούνα σκάζα μαντά. Βάρμη τα κνημά που μάνα βαλίτσισπα. Καδαλάδο τσάνκα κούνα βχάιτασπα, μάκκασπα. Ζάκκι τα σοφριτσισπα πεις. Τσάι τσάνκα ζαπίτη πακάλα και κουία να μου τίγρακο. Διος μόντα γνά τσάιτσο. Διος πακούια ικα. Παρλα να κούσπα. Αιούδα να κούσπα. Κάδο να κούσπα. Ζάκκι σα μου πίψ ισκίτα. Ζάκκι τα απασπα. Χούτσα τσίσκα τι αφίπεις. Ισκίτη χούτσα τσίσκα κάσκα. Αφιφτάδος. Σαν η Κρίστο Πακούιαϊ. Ιάνγκα κουίζακα, παθαχέρο κουίζακα, κουίαϊ που εντερέθνισκακα, ασακαμάζα. Κασάν σύμι πήκα, κουίαϊ θύ. Σαν κουίαϊ θύκα, κουίαν νύμι πήρου μανάψκουια. Ζακινίμι μανάψκα ζάκι. Παχτατι σαν η άρι άρι μανάψκα παχτατι. Σαν η κουίαϊ παθαχέρο. Διος μάντα κουίαϊ κα, ελ αμόρ κομπανιρίσμο, ελ αμόρ βερδαδέρο. Κούια είκα νούγκα μάνα είδε του κούν. Είμαστε να μη καζαρά σπακά. Κούια σάμι, ζάκι σάμι. Να κοίτα σάτσο. Κάντα κακούιδε παμπουρίσα, πούσε ρισάμι. Του κούιτα ρίχτη σάμι, κοίτο τάπη, κούιν κατάπη, σου αια κοιτάπη. Αυτά θύλο κάμα μη κάντα ρίχτη τσίσα. Καζαρά να ορασπίκα. Καζαρά σκαουασάκα. Θύλο τε ρίχτη τσίνα βουζάντικα. Μια βίκουνα βιμαντσανά η μουραδούζα. Μπιρδίζα. Αχτά ο αγούνα ουραμχάνα πούτσουσκα. Somi oxata sina serita isuska, falta de compresión, falta de entendimiento, cuya verdadero manacampi causa cuscamanta, Cristo manacampi tia cuscamanta, saiz aquí con una gatiesca. Cambar aichata, nacusamu intrigascamanta. Cambar aichata, cambar guami mamana intrigascamanta. Sai mantami, cuyaica, singaresca, chicanesca. Canningi naianos camanta sita con inispa. Κάνιγκι, κόστα οσιόδο μάνα τσουρατσίχτη μάνα τσάβα χαστιμή, νιούκα ξύτα κονίνιγκι, ζούζα. Να τσάιτσο, αυτά ο αμπίς, κάμπα αίτσα τα ίντσιχαν ίζα σκάφτη, μάνα θαξάχτα σύνα μήκου σκαμάνταμι, σόκτη μαγκάπη αίκου γρυξίνα, μάνα πίγκα σπάζα, σόκτη μάγκα κουνάπ σατερινά μου γρυξίνα, σατερινά μου ρίνα το κοσκά. Σαϊ κουναπάκα να χαω ασύλλοκα, καν κουναπάξω. Ας κουσίνε χίντι κουναπάκα, μαν χαω πατσάσου νίγμι, αποκαλύψ λίβρου πρίμα σπάκα. Ας κουσίνε νίσπάκα, είμα μαντάσι ζήμα. Πιγγίζε γλώνα κούνα, πιγγίζε γουάρμι κούνα, μάνα μάντα σπάζα, γουάρμι είμα καουθα κουσκάουα, κουθα ού θέρι κουσκάουα, σοκτη καρίτα, σοκτη γουάρμιτα, μουνάσπα, αίτσα εσύ μαραβίζα, σινιωρίτα. Αλλάχα ρουνίτο, νιούκα κόσα μανταλιάζει, αλλάχα μη, σε μη μαντσανά εις δίτο. Αλλάχα τάπτυρ κάγγι, κανζά τη ζάκη της κάγγι, κανζά τη μάκα σκάγγι, κανά τη βάκα της κάγγι, κανά τη νακάζω σκάγγι, μάνα αίουδα σκάγγι, σε μεν τα κτούκου η πάει αιά της κάγγι, κόναν κασίτα κονίνισπα, προβλέμα στα ρόλα σπακάωσα κονκόνα. Μάνα τσάικα κρυσκούνα πάξου, να τσάικα χαλα πάτσα μου ζυσκούνα πάξου. Η αδίος παξίνη πήκανιν, κάμπαρ αϊτσάπης. Να μια καμπάτσο, μη καμπάς, γιουλιάιτης να καμπάτσο. Βάρμι πάγμι, κούσα πάγμι, τσίμπα πούρα, ισκυμάντα ρήμα να κούσπα, πάρο να κούσπα, γιαγιάτα, μαμάτα, θα κύσπα, ίσκυ το κούσπα καούθα είτε καούθα να μη. Κόνα πόντζακα, κάδου η μάνα τι ασκαμαντά μη, βάθιο κουπίκα ασκού μη θύνθυνα καούθα είτε καούθα κουνκούνα. Τινιά νάκουι, βάκα νάκουι, ζακυρί νάκουι, βάβει το κουνάπι, σία μάμα νιώ βάθιο κουπίσκη τι αρυπίκα, κάνσα παμπά μου βούλα να κουκούν, μακα να κουκούν μην ισπά. Κρικούνα ζάτα ξαϊζάκι καούθα ήμουν ζικούνκούνα. Βάθι το αρνιδίτα τα μάκαν, κοθί το τα θαρίαν, τινιάριν, χανάμουν πάθα σπάκα. Ana muncha espaca, iglesia muncha espaca, gloria a Dios, Dios te bendiga. Oh, magrunaza,
1: Kay pasapika umay to kung gimi hawa pasapika na umangito. Iya Dios pagsimi pesikonsimi, iya Dios mandas kaka, kuyan na parla na kuna, ayuda na kuna, kadu na kuna, tiya na kang iskiman ta Simbapura. Iya Dios ka mandas kami, pahtachichun, kumplichun, kamba kusaman, kamba guarniman. Mana nincho, may piskasun kausa ite kausasun. Reconsig mari primera de Pedro capítulo 3:7b. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Uy apai chikusa kuna, kankuna puar misita wanka. Nya uma mikangichi, mandan mikangichi, pero sabiamente causi chigari. Sabio kuna china kai chigari. Kamba wasyo kitup ima ijakun. Wanik ima tamanyakun. Ima taministikun. Kang ninginya wasyo kopituku ima terandik surani cairun kosikunga. Na caicho. Say wapis ari kosiku tukungmi. Kontentari tukungmi. Pero kamba kuyaita kang kusuyacun. Kampala na kucung. Kang cimba pura intindi na kucung marimunan. Yukan suwarmi kunaka. Hakirig za baso sina marikas kanci. Say mantami ya Dios pasimi pimandas pagani. Uya paichi kusa kuna. Kang kunapagwarmi zita kuna. Una wanka, sabiamente causa ichi, yaxa rona kuna ka ichi, takirigza, cristal vaso sinami, kamba guarmi kanish. Semantami maihin kunaka, kosa rimas pikinyami wiki kunaka bulakun, nyami wikika, sugzabi manta china sotoska, saita rikuspaka, ima manta irki kangi, wakangi, manapsi ima trurrafi wakangi nispaka, saki hatarikun, maki hatarikun, ima to wakangi nispa. Warmiki imamta tik zakila yasana mikangi. Kusak imamta tik sustola saita yasana mikangi. Simbapura parla nakuna, tiana kang comprensión. Sai parla nakwe, iskimanta intindi nakwe, iskimanta sogza tokuna idas kamantami, kuna punza kasita kuninis papurigo. Oa kuna tiana kazun sonis papuringi. Sai kana, Dios agraska kuna pacho. Ea Dios pasini pese kunting mari, kari pes kumplisun pai pawarnima. Warmi pis kumplisun pai pakosa man. Ministis vas kosa ministri nimi nispa, klaru ta rikutsispa parlatsun. Sai manta aichaka, sai manta warmika, tuzuka, kosa manta zuhtsiskaka, kazaraska uras mantami, sohja tokus kansi. Asta wan pis kona puntaka, mana parla na kuitiaska manta, mana intindi na kuitiaska manta, mana kazu na kuitiaska manta, mana ayuda na kuitiaska mantaka, finya na kui zakiri na kui, kosa psia dios po obra brisaniska, piru mana baliska, warnis kanta kani yuyaska, piru mana kanta itukuska. Ia dios po obras man, kontinuasa yuyas papis, sakiris kaza, alaska ta winyaka, winyaita kazariska, utia samupika, sakirisina, kamba kazarana oras pika, unguska kaspipis, nanayun kaspipis, pobre kaspipis, wakcha kaspipis, imaiza kaspipis, Kuyasami, kazusami, kuidasami, wanyi chikan ya chingakama nispamari mirkangi. Mirkansi. Saishina chukanka, cierto te, problema samukpi, ungui samukpi, hucha tishkatiakpi, kazuna samukpi, na kazuna samukpi, iski, sugla wanyi chikan ya chingakama nispakausakungi. Sumangi chayka, ya Dios chayta mi mandaska, ichasna promesa pangmi, nyukanchi kusata warmi tapishkanchi. Umayhan konaka, nyanyuka warmi mana azikan. Nishpaka, kusa izangza, warmi izangza, kusata suatishka tashka, warmita suatishka, satanaska kuna punzaka, kikunapa kausaipika, samukun, zikunaman, imalayatik chay ugarpika, imalayatik chay kausaipika, chay familia pika, yaikumun, zikun, chapan, imatiaskata, imaihampe espiritual kaskata, chay ukupika, kusa pisuarmi pis diustamantas pamari manyas pamari kausa korka. Suktiktika, kusa aji Dios ta servikus pipis, warmika na Dios son causa kurka. Saipika yaikus panin a, kaima ditiaska, kunanka tukkuita kuinta drurasa, saiwasaka, ristaipika zarisa. Minus yachisa, singachisa, kitsusa, problema ta tsurasa, dividisa saiwasaka. Saupispa tsurasa. Kuna punzaka, se satanaska, finyariska mari. Tukuita mapuri kazariska. Sai mantami kusa psi parado, siki pura, chimba pura. Mana dormi tokoska, kari psokti kwartopi, warmi psokti kwartopi. Warmi smitsarispa, kusa smitsarispa. Ia dios pashimi pika complirnin, pero te complimiento isaska. Warmi kaspa psi parado. Warmi tutayaji, dios kongame niso agna complisaniska. Mansaska, sai mantami kamba kusa kasokta. τα μάσκα να μου ρίσκα. Τι κάνω αθιό κοιτώπη, άζι, ο ισαούντα τα κάρασκα τσαχτήκα, να κάνω κούσα ξύγκα δάτσο, μάιπι, κούτι μίκουνα μου. Λομίς μου κάνω βάλμι ζήτα πεις, ισκυτάνταζα, τσιμπαπούρα τι αρίσπα, ο ισαούντα τα μίκου σφαγνά ζήγκα τσο, κούτιν σε σάλον πι τι αρίσ μίκουνα μου. Σα εσύνα μην νιούκαν σκούσαν τη βαρμίντη, κομπλίνα παχτατσίνα, κούνα κανάτσο. Μάνα, μάι πεις κάτσο. Κόναν πούντζακα, κούθα πεις, βάρμι πεις, να κάζω να κούν, να αιουδά να κούν, μάνα κουία να κούν, τσέμαν τα κασίτα κουνίνι. Καί βάρμι ζήτασι, τα ξέν, ούχτι τα πεις κουιδάν, ούχτι τα πεις καρέν, λιμσιάν, ούτκα χαταρίν, ούτκα παχτατσίν, νιούκα μούνες κασίνα βάρμίνι. Κανζάτα μάνα διούστα μάντσα σκαμάντα. Καν μάνα διούστα κάζω σκαμάντα. Τι καν, καμπα κουθάτα μάντσα σπάκα, διούστα μάρι μάντσαγγι. Καμπα γουαρμίτα κουία σπάκα, διούστα μη κουιάγγι, κανζάτα πεις μη κουιαρίγγι. Τι καμπα κουθάτα κουία σπάκα, διούστα μη κουιάγγι. Καμπα κουθάτα κάζω σπάκα, διούστα μη καζούγγι. Καμπα κουθάουαν, τσιμπαπούρα ίντιντινα κούσπα παρλα να κούσπα, καζού να κούσπακα, διούστάντης πούνζαντά μη παρλα να κουνά. Κοσάτα αιουδάσπα, κοσάτα νιαπάμαν σουράσπα, ουαρμίτα αιουδάσπα κα, διοστάπης αστάου μανιάσπα, σοκτα κονάτα αιουδάει πιστοκούγγι. Καν καζούσπα κα, διοστάπης καζούγγι, σοκτα κονάτα πις καζούγγι. Μάνα ιάνγκατα. Τι καν μάνα καζούσπα κα, κοσά ιζάκης ουαρμί ιζάκης πόρει να το κούγγα. Καν μάνα παρλα να κοσπά κα, κοσάπης ιζάγλα ουαρμίψ ιζάγλα πόρει να το κούγγα. Ο ακούνα πις, σινα κοχπίτα νιάμι, μουσουιά Ιάσκα σολτήρα Ιάσκα, η τσάικουνα από γνιά ο πάθη χώτα να ακούει με τι αγκά, μα να κάνω να κάνω να ακούει τι αφήκα. Τσάικα μόνα κρυκούνα από καού θέτσο. Κρυγμή κανένη σπάζα, τσάικα, Κριστίνο που να βγάω θέιζαμε. Κριστιάνο που να κα, διος τι παράσκα, διος αζάσκα, διος τι καντσίσκα, διος κακάς να καουθάν την ίσκατα, παχτα τσίσπα καουθέιτα καουθάναμε, Κριστιάνο που να κα. Pero Cristinasca, Cristinosca, solamente crigmi canenis papis, guarmidata macas causacum, piñanax padat causacum, guainayas padat causacum, caminax palat causacum, Cristinos, saikunaga solamente crigmi canenis cunaya, mana verdadero cristianos, mana verdadero Cristo manta cuye, sasname y a Dios pachime peca reconcil. Saidame hijasca. Σαν μη φαλτάσκα, σαν μαντά μη κανκουνάκα, ζακίζα πόρη κουσκουνγίτσι. Πίτα αζιτσίγκα, πίτα σαμούγκα, πίτι κουιδάγκα, πίστε αζιτσίχπι, αζιτο κούσαν εισποβακάγκη. Ια ια διόσκα καντα μάνια φίκα, ια διόσκα ανζούγα φίκα, καμούς χαταρίσπα μάσκα φίκα. Προβέβαια 8-17 πιζικόντσι, καλνιού κατά κουίας πατάς, καλνιού κατά μανιάγκη, νιού καπάμουν σαμουίζα, κουτσουιάιζα, ζήκουια ια μίγκη πέρο μάνα μανιάγκη. Κουία για ια μίγκη να κουία ήταν μανιάγκη. Κανζα τάγνη φάζα σκάνγινε. Κανζα τάγνιου καζα τάγνη φάζα σκάνγι. Τσάιμαντακα, βάλνι να ια τσκαμάντα, σι παραρίνι νίνακος. Να τσάιμαντας. Ια δύο σπαξίμι τα μεζικόντσι, κομπλίρ κουα μουχέ. Κάρυπης. Παχτατσίνα, κούνα, ειν τσιγαρίνα παϊπα αϊτσατα. Παϊπα κουέρποτα. Ια δύο σκατσαϊσίνα μη μαντάσκα. Μάρκος καπίτολο 10, βέρσο 7 πενίν. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Κάρικα, ουάρμικα. Να τσαϊπί κανείς ανίνσο, ια ιάτα μάματακα, ιούνα βισχυτάνα, πινιάνα, νιαμάνα ζικούνα, Παϊκούνι με λέει ότι καουθάσουν σακίνα, να νύντσο. Αυτό αν πεις, χόβιν πίκα, ο άμρα πίκα, σύμπρια για μαντάσπα, μάμα για ουζήμα να κούσπα, για μάμα είμα νίσκαρ καζούσπα, ουγιάσπα καουθαργάντζι. Να νύσαν είναι έτσι τσέον και για μάμα την ακαζόνα, να μαντσάνα. Αυτό αν πεις, για ιάτα μαμάτα καζούσπα μαντσάσπα, κίκι ο αρμίων σόβιου γιαίζα σοξινάζα καουθάνα. Μια ουαρμίου αντίστοιση μου για εικόνα. Είμαι τα ζάντιγκα πάφης, είμαι το κούγκα πάφης, είμαι τα τσάρισα νης πάφης. Ίσκιν δειγμάντα, σοξινάζα το κούσπα, πάρλα να κούνα. Τσα εσύ να μιλιά διός πασίμι πριζήμαν. Σύνα λατά πριμέρα δε Πέδρο καπίτολο 3, 7 πέπις κάσνανιν. Μαρίδος, βοσότρος μαρίδος igualmente vivid con ella, sabiamente dando honor a la mujer como paso. Μασάχε, κόσα κούνα! Για τσαξίνα καουθαίτσι, σάβια μέντη καουθαίτσι. Πάει κούνα βάγκα, άζι καίτσι. Βάρμι κούνα βάγκα, σώμα χρούνα κούνα καίτσι. Βάρμι η μαμάντα ζακίζα. Achka warmikuna, wakimpik zakila. Mana cierto ayuda y doña tokuskakuna. Ima randis kaunsamu pipichay pichure ari. Mal agradecidas tokuskanchi. E adios paksimi piñajamu rimas kshinaka, ikunan piziman, kusakuna kankuna po warmikuna wanka, yachakuna kausay. Yachana gang ima manta warmi zakila. Ima manta piñaza, ima manta wakaiza. Ima manta kang samuna uraspaka wakaskala nyawi. Ia sana gangi. Ima tokurka. Ima zaki hapirka. Sai manta ya Dios paksini kanin kusa ka kumplina. Pakhtachina, kaduna, ishkimanta, ayudanakuna, simbapura. Sai sina ya Dios paksini tarikunsi. Atka karikuna, ikuna punta ka karikuna kuya pipis. Karikuna espiritual ka pipis. Warmikuna ka zuzu tokuska kuna wawa yaska kuna. Kusa kuyang menispaka nyastamwa. Warmikunapish, misa kunchimi yuyashpa kausan. Piñarini nispapish, upasina mangat kawikunza. Saimantak ima bravat kangi nispaka, kusap sakipsnya alsarin makipsh alsarin. Saipizisir, piñarispo akanakun. Saipikuintatakun. Kusakuya piras, astan warmikunaku wawayashka tukushka. Kusagandishko piras, nagandishkunsu nina samushka. Nyukatang matraba haspa churaninin, nyukaza churarikuninin, kusan nagananin. Y a Dios por si me pica siempre, kusap suarmi pshkazu na kuspa kausanamantami ya chaskansi. Y a Dios bendiciacho, soktik punza kama, nyukashotikan, Manuela waman kankuna unke uraskama, kankuna pagnyanya, upani, amiga, Dios solo pague mincha kama nishpa, kankuna.

Φωνα και το τα μάντα πει και πούντζα πακτούκου προγράμμα συνζάτα και πούντζα, μιέρκολες πούντζα. Μια πισκούνα κατσούγκα πούντζα κόνα τα χούνιο κίζα η μάπικα καούζα σπάσα μούντζι. Συνζάτα και τα μήτω κούσκα ούσια πούντζα τα μία το τα μάντα πούντζα κούνα πισκά η πούντζα. Να τσούν παγινίνα διόστα. Τσάς να μη διόσκα το κουιάζει κούνα τα πάει κούνα παγώα, κούνα παγπάει παγώα, κούνα πακα διόσκάζει κούνα τα ρουζάν. Σε το κουίτο η αρισπά.